0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δε σ' αγαπώ σαν να σουν ρόδο λατιού, το πάζι, σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν. Σ' αγαπώ όσα αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα, μυστικά, μέσα από την ψυχή και τον ίσκιο. Παμπλο Νερούντα, δε σ' αγαπώ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτώ.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στη φαντασία του σας ελγούνε οι κάκτοι πέρα από τη φάρμα. Η νύχτα είναι σε μια τρομακτική και ωραία λιποθυμιά κάτω από του φεγγαριού τον καταράχτη. Πώς να χωρέσεις, καλό μην ερχόσουν σε τούτη την ελάχιστη στιγμή. Κι έτσι κυνηγημένος τρέμεις μη και τα φιλιά μου ακόμα σε προδώσουν. Ντολόρες, Τάσος Παπάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
2: Θέλουμε

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: ζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θέλω να κατοικώ στα χέρια σου, να ανασένω από τους πόρους του δέρματός τους, να ματώνω στις αμοιχές τους. Θέλω η αφή σου να είναι δική μου, με τα δάχτυλά σου να ψηλαφίζω λέμαργα τον κόσμο. Εξομολόγηση. Τα σούλα επτακύλια.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα με.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέω
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα γεμάτα επιθυμία χείλη της είναι γκρι και χωρισμένα σαν μια μεταξωτή θηλιά, απειλώντας ένα μικρό παράξενο τραύμα. Αρπάζεται νοχελικά πάνω σε ευαίσθητα και άγρια πράγματα, περήφανη που τα έχει αποσυνθέσει από τη θανατηφόρα σκιά της ομορφιάς της, αλλά θα πεθάνει. Και η παγίδα της ομορφιάς της που τόσο υπομονητικά προσφέρεται στην εξημερωμένη άγρυπνη θλίψη μου θα σπάσει και θα κρεμαστεί σε ένα θλιβερό μισοφέγγαρο. Ζεύγος ελευθερίας, Σάμιουελ Μπέκετ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Και είμαστε εδώ.
0: Και καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
0: Τα καταφέραμε.
1: Πώς πάει?
0: Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη, περίεργη εβδομάδα για μένα. Δύσκολη πολύ, διότι μαζί με την αδιαθεσία που προέκυψε και μια μεγάλη απώλεια. Και έπρεπε να τη διαχειριστώ και έτσι είπαμε να ήταν καλύτερο να μην είμαι στον αέρα.
1: Ναι, ενώ τώρα είναι καλύτερο να είσαι στον αέρα, αλήθεια.
0: Σιγά-σιγά επιστρέφουμε. Η επιστροφή γενικά σε μια ρουτίνα βοηθάει.
1: Ναι.
0: Να διαχειρίζεσαι πολλά. Μεταξύ αυτών και τις απώλειες αγαπημένων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, είναι Δευτέρα και 13.
0: Όχι αυτό.
1: Οκ.
0: Θα μπορούσε να χωλάει το 13 παντού. Στη δική μου περίπτωση πάντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.
1: Κάνει ζέστη.
0: Κάπως... Και σήμερα περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, σήμερα. Και χθες ήταν αφόρητη μέρα.
0: Και Τετάρτη. Ακόμα χειρότερα. Θα πούμε περισσότερα μετά με λεπτομέρειες.
1: Καλημέρα.
0: Προς το παρόν. Καλημέρα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Τούρκος στο Παρίσι. Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: αυτού του σελαβή, πώς ακούγεται, ναι, αυτή είναι η ζωή και πρέπει να την αποδεχτείς.
1: Τώρα, κοίταξε, αυτή είναι μία από τις φράσεις που τη λέει κανείς, ακόμα και αν δεν ξέρει γρηγαλικά. Είναι μία φράση που την ξέρεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω.
0: Ναι, γιατί έχουμε την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Σήμερα είπαμε η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35.
1: Ναι, θέλω λίγο το Κοπερτίνο, γιατί άνοιξε τώρα το κινητό μου και βλέπει άλλες θερμοκρασίες από αυτές που βλέπεις εσύ και θα πεις τώρα.
0: Α.
1: Θέλω λίγο να συντονιστεί με την Αθήνα.
0: Γιατί τι βλέπει, τι λέει.
1: 32, τι 32, όχι, όχι, όχι. Αύριο θα έχει 38 βαθμούς, μεθαύριο.
0: Μεθαύριο θα έχει 38 όντως. Και γενικά ο μέσος όρος είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς για την επόμενη, αυτή την εβδομάδα δηλαδή.
1: Λοιπόν, σήμερα μέχρι 34-35, έτσι.
0: Ναι.
1: Αύριο το ίδιο. Και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει.
0: Βλέπω λίγη βροχή εδώ στην Αθήνα.
1: Βροχή?
0: Ένα τσικ.
1: Μουσώνες είναι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν αποκλείεται δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, με 35 με 36 αύριο, 38 την Τετάρτη, το ίδιο περίπου και την Πέμπτη, λίγο διορθώνει, αλλά μην φανταστείτε κάτι πολύ, κοντά στους 35-36 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι φανερό ότι μπαίνουμε στο πιο θερμό κομμάτι του καλοκαιριού, έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 35 για 10 μέρες.
0: Και την έχουμε σκαπουλάρει, συγκριτικά με όλα αυτά που τραβούν οι άνθρωποι στην βόρειο-δυτική Ευρώπη, ναι, τράβηξαν τέλος πάντων πριν από λίγες μέρες. Εδώ. Παραμένουμε, ναι, λίγο προστατευμένοι.
1: Άλιστα.
0: Αν και υπάρχουν ώρες πολύ δύσκολες, δηλαδή τα μεσημέρια, δεν μπορείς να βγεις έξω.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Δεν μπορείς να πας πουθενά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ακόμα και air condition να έχεις στο αμάξι, το σκέφτεσαι διπλά και τριπλά.
1: Ναι.
0: Καλύτερα το απόγευμα, καλύτερα το βράδυ.
1: Εντάξει, το χειρότερο δεν είναι τα αμάξι. Το χειρότερο είναι τα μέσα. Για κάποιους ανθρώπους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και το σπίτι για τους ίδιους ίσως κάποιους ανθρώπους.
0: Για τους πεζούς επίσης, να περπατάς, ναι, τώρα να έχεις δουλειά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μέσα στο μεσημέρι.
1: Και τα σπίτια που είναι.
0: Να. Καλημέρα, Μελωδία. Ματλό Δημήτρης. Είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου σήμερα, 7 και 20 ώρα. Συνεχίζουμε, Δημήτρης Μητροπάνος. Και είσαι ωραία, σαν αμαρτία. Πάνω στα κλασικά μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Μαζί μας έχουμε. Πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι μαζί μας έχουμε την Pharmacept Hygienic Shower Gel και Shower Cream τη Pharmacept με το πατεταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμηση. Προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδα που διαρκεί όλο το 24ωρο. Είναι σαν να φοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα. Ήπιοι λοιπόν καθαριστικοί παράγοντε, ενυδατικά συστατικά, σέβονται τη φυσιολογική ισορροπία τη επιδερμίδα και είναι δερματολογικά λεγμένα για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote TV που μας έχει μια πολύ ωραία προσφορά προκειμένου να κάνουμε τη βεράντα μας ή το σαλόνι μας θερινό κινηματογράφο. Με παρέα, φυσικά και μόνοι μας. Έχουμε ένα ωραίο πακέτο λοιπόν που κοστίζει 14,90 και έχει και Cosmote Cinema και Netflix για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. Και στις διακοπές μας και στο εξοχικό μας παντού. 14,90 ευρώ το μήνα με Cosmote Cinema και Netflix. Λοιπόν, 7 και 25 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
4: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
5: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: Μίδια τα ελκόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εδώ στη Φλόρινα, από τη σχισμή του παραθύρου μου, βλέπω άγονες γραμμές. Τα βάζα της ιδιοκτήτριας, του εργοστασίου Μαρμελάδας, τους πολύ επικίνδυνους κροκοδίλους στον Νείλο, τον ανώνυμο ποταμό της Ισπανίας. Λογική θέα, Πέτρος Στεφανέας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.
4: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάις των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 13 Ιουλίου και πάλι μαζί εδώ, στον αέρα. Mm-hmm. Από περιπέτειες 7 και 32.
1: Και τελευταίες να είναι.
0: Και τελευταίες, ναι, όντως να είναι. Και όχι άλλες. Φορτάσαμε, φτάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ειδήσεις τώρα.
1: Ναι, πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί στον πόλεμο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εκεί που λίγο το είχαμε αφήσει.
0: Θεωρούσαμε ότι υπάρχει μια εκεχηρία, τέλος πάντων, που γίνεται σεβαστή.
1: Λίγο ευαίσθητη, λίγο έτσι, λίγο με κάποια τζαρζαρίσματα, αλλά όχι αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία. Και το πετρέλαιο ξανά κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι.
0: Τώρα που μιλάμε για πετρέλαιο, διάβαζα το εξής, ότι σκοπεύουν εδώ στην Ελλάδα να το φτηνίνουν λίγο. Αλλά η φορολογία που μένει πάνω στη βενζίνη ως καπέλο είναι τόσο υψηλή που ακόμα και αυτή η μικρή μείωση δεν θα φανεί στην τσέπη μας ιδιαίτερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι για να το ξεχνιόμαστε.
1: Αυτό με τις τιμές τις προηγούμενες, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα
0: έρχονται και άλλες,
1: και άλλες αυξήσεις. Λοιπόν, ναι, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ξανά ο πόλεμος.
0: Και
1: με φοβερή ανταλλαγή. Έτσι, ο ένας λέει: εσύ σταμάτα, εσύ δεν τα τηρείς, εσύ κάνεις επιθέσεις σε πλοία. Όχι, εσύ όμως δεν τηρείς αυτή την εκεχηρία και δυναμητίζεις την ατμόσφαιρα και τα τεινάζεις όλα στον αέρα. Αυτά που ένα μήνα τώρα, πόσο είναι, δύο, έχουν λίγο κάπως σκοπάσει κτλ.
0: Ναι, και επιτίθενται και σε πλοία.
1: Προφανώς, και όχι μόνο σε πλοία, και σε περιοχές γύρω, που απειλεί το Ιράν ότι αν ξανά βοηθήσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοείται θα επιτεθούμε και σε εσάς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, η ώρα πηγαίνει 7 και 34. Συνεχίζουμε τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα, στο τραγούδι Ψέματα, για εκείνες τις φορές που δεν μπορείς απλά να αποδεχτείς την πραγματικότητα που ζεις.
2: Τέρματα, θαύματα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας, 13 Ιουλίου σήμερα, 7 και 37 η ώρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και...
1: καλή εβδομάδα. Και μια και πιάσαμε τα οικονομικά και λέγαμε για τα πετρέλα και τι πρόκειται να συμβεί.
0: Και τη βενζίνη που δεν θα φτηνίνει, ενώ
1: όχι.
0: Θεωρητικά λέγαμε ότι θα φτηνίνει λίγο.
1: Ναι, λέγαμε μπας και χαλάσουμε λίγο το καλοκαίρι, αλλά βλέπω να περνάμε πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Όμως ξεκινάνε εκτόσεις, αν αυτό είναι παρηγορό για κάποιους. Σήμερα είναι νομίζω, Από σήμερα κάνει η πρεμιέρα θερινή εκπτωτική περίοδος.
0: Άρα,
1: και...
0: μόλις μπει για κάποιους το δώρο του καλοκαιριού.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Και επειδή προφανώς το δώρο δεν φτάνει για τις διακοπές μας, όπως αποδεικνύεται.
1: Ποιες διακοπές μας? Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι συμβαίνει. Από τώρα μέχρι 30 Αυγούστου, που θα έχουν μείνει κάτι ξέφτια, δεν θα έχει μείνει τίποτα φυσικά. Αλλά το κακό με τις εκτόσεις δεν είναι ότι. Okay, θα βρεις προσφορές σήμερα. Τα μαγαζιά όμως έχουν ξεκινήσει ήδη τις προσφορές. Οπότε έχει μείνει, έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα. Γιατί είναι η περίοδος πριν τις εκτόσεις, την επίσημη έναρξη, είναι η περίοδος των προσφορών. Λίγο βλέπεις ότι μαζεύονται σε διάφορα σημεία στα μεγάλα καταστήματα όλα τα πουκάμισα, όλα τα παντελόνια και από εκεί ξεκινείται το ξεδιάλειμμα.
0: Η διαλογή, ναι.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα ουσιαστικά. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εντάξει, προφανώς έχει μείνει, αλλά.
0: Οι εκτόσεις που είχαν ξεκινήσει ήταν μεγάλες.
1: Δηλαδή... εντάξει, ήταν κάποια πράγματα, αν τα ξέρεις πόσο είχαν, δεν νομίζω ότι πια γίνονται τέτοιες. Τι να σου πω τώρα, εκτός αν είμαι τελείως ουφό, όπως ξέρουμε. Αυτό που είναι πρόβλημα πια με τις εκτόσεις είναι ότι αφού έχουν φύγει τα πολλά πράγματα με τις εκτόσεις, τώρα πια σου βάζουν καινούριο εμπόρευμα μέσα στα μαγαζιά. Και σου λέει, αυτό είναι καινούρια. Δεν ξέρετε από την έκταση. Πάνω που είχα βρει κάτι που να μου αρέσει. Γιατί έχουν φύγει όλοι. Εννοείται είναι πιο ωραίο.
0: Τα πιο ωραία.
1: Γιατί
0: τα...
1: είναι καινούριο.
0: Σε πιο ωραία θέση.
1: Είναι σε πιο ωραία θέση. Είναι όλο marketing, ξέρεις, φτιαγμένο για να σ' αρέσουν αυτά που δεν είναι με έκπτωση, εννοείται.
0: Φυσικά.
1: Και φυσικά γιατί αυτά που έχουν παραμείνει από τις προσφορές, ξέρεις, είναι κάπου μαζί κουρελοποιημένα κάπου. Εμείς τα έχουμε κάνει έτσι, βέβαια. Δεν φτύνουν τα μαγαζιά έτσι.
0: Εσύ τώρα μιλάς για ρούχα, αλλά έχουμε εκπτώσεις και σε διάφορα ηλεκτρικά και οικιακά προϊόντα, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Άμα θες να αλλάξεις κινητό.
1: Επίσης συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε αυτά που θέλεις.
0: Αν πας σε κάποιον
1: ανεμιστήρα. Ποτέ δεν έχουν έκπτωση αυτά που θες.
0: Και έχουν τελειώσει επίσης.
1: Ποτέ. Βλέπεις μεγάλες. 50% στα ηλεκτρικά είδη, αυτά, στα έπιπλα κτλ. Και μπαίνεις μέσα και λες. Ναι. Μα αυτή η καρέκλα είχε μόνο 50% το αυτό που ήθελε, τι έγινε.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι νομοτελειακό αυτό. Αυτά που θέλουμε δεν μπαίνουν σε έκπτωση.
0: Και αυτά που θέλουμε επίσης τα έχουν αγοράσει ήδη κάποιοι άλλοι πριν από εμάς.
1: Εγκαίρως.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 8 παρα 20 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: μελωδία Ματούλα Δημήτρη το πρωινό της Δευτέρας, μεταξύ άλλων, μαζί με όλα αυτά που ζούμε, είχαμε και μια φωτιά χθες στην Αθήνα.
1: Ναι, μέσα στο αστικό.
0: Σχεδόν στο κέντρο.
1: Βέβαια.
0: Το αστικό ιστό. Μιλάμε για το θέατρο Μπάτμινγκτον.
1: Ναι.
0: Το οποίο μας θύμισε και πολλά.
1: Αυτό
0: τώρα.
1: Είναι ότι για μένα αυτή η φωτιά, όταν το είδα, είναι ένα κομμάτι από το πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω ο καθένας πόσο συνδεδεμένος είναι, γιατί εμείς ενδεχομένως και λόγω δουλειάς, λόγω καλλιτεχνικών. Την έχουμε έτσι πολύ. Ήταν ένας χώρος που σήμαινε πολλά. Η φιλοδοξία, οι προσδοκίες με την οποία, ξέρεις, φτιάχτηκε ή τέλος πάντων χρησιμοποιήθηκε αμέσως μετά την Ολυμπιάδα, γιατί φτιάχτηκε για την Ολυμπιάδα.
0: Ναι, ήταν και μία από τις λίγες περιπτώσεις που ένα Ολυμπιακό ακίνητο χρησιμοποιήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι, ήταν ένα παράδειγμα στο το οποίο για κάποιο διάστημα κατάφερε να σταθεί σε νέα χρήση, με νέα χρήση.
0: Για κάποιο διάστημα.
1: Για κάποιο διάστημα. Μετά βέβαια τα πράγματα πήραν μια πολύ άσχημη κατάληξη για το χώρο.
0: Θυμίζουμε ότι μεταξύ του τον μπάτμιντον ήταν μέσα στο Άλσος Γουδί,
1: ναι.
0: Στο πάρκο Γουδί.
1: Ναι, τότε που βλέπαμε εκθέσεις, τότε που γινόταν φεστιβάλ γύρω-γύρω, δηλαδή είναι λίγο τα νιάτα μας και μια περίοδος της χώρας που είναι σαν να μην ήθελες να τη θυμάσαι από την κατάντια, από τον τρόπο που είχε καταντήσει, και χθες πραγματικά είναι σαν να εξαϊλώθηκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε σκουπίδια μέσα στο κτίριο. Και ένα κομμάτι της κεπής έχει καταρρεύσει ήδη. Εν τω μεταξύ, στο τσακ γλιτώσαμε από το να κάνει ο υπόλοιπος χώρος,
1: ναι,
0: και το άνσος,
1: βέβαια.
0: Στο τσακ.
1: Ναι. Λες, γιατί μας περισσεύουν έτσι, ναι, και αλλιώς. Μπορεί να καεί και έστω και αυτά τα 5 δέντρα που έχει εκεί πέρα. Έτσι, μπορεί να καούν και αυτά. Γιατί έχουμε πολύ πράσινο σε αυτή την πόλη και περισσεύει.
0: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ έτσι περίεργη. Ψάχνουν τις συνθήκες γιατί.
0: Ναι, ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμένους και δεν απειλήθηκαν ζωές.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι και αυτό. Θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι εκεί, μέσα στο κτίριο, δίπλα το κτίριο. Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Ευτυχώς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 παρατέταρτο η ώρα. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και το χωρίς αναπνοή.

0: δηλαδή, από τις μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, γιατί την Παρασκευή που μας έρχεται θα κληρώσει 11.000 ευρώ αυτή τη φορά. Μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο, και περιμένετε να περάσουν οι μέρες και να έρθει αυτή η πολυπόθητη Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Η μέρη τότε κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς εκείνος ή εκείνη που θα δεχτεί την κλήση,
1: ελπίζω να το σηκώσετε.
0: Να το σηκώσετε και μετά να πείτε στη μέρη μόλις σας ρωτήσει πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιό μας έχει 11.000 ευρώ. Και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό είναι και στρογγυλό, το θυμάστε εύκολα. 11.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, που τραγουδάει εδώ τη Σφεντόνα, έτσι όπως την τραγούδισε για μας, στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή, έχουμε και εντυπώσεις και λεπτομέρειες φυσικά από τη χθεσινή μας κασέτα στο Λυκαβητό, σε αυτό το αφιέρωμά μας στο Γιάννη Σπανό.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.
4: 40 χρόνια έφηβος κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι ασπρίζα

0: Διαμαντούλα Δημήτρη, 8 παρά 3.
1: 8 παρά 3,
0: η ώρα.
1: Μπαίνουμε γρήγορα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath. Καλός ύπνος δεν περιγράφεται. Έτσι κι αλλιώς. Δοκιμάζεται. Στα Bed & Bath θα βρείτε πάνω από 45 ωραία μαξιλαράκια. Εμπόνιμα στρώματα και περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τύπο ύπνο και για κάθε τρόπο. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα αφήσετε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για εσάς.
0: Και μαζί μας έχουμε και αυτή την πολύ ωραία προσφορά από την Cosmote TV. Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα και έτσι κάνουμε, μετατρέπουμε σε θερινό κινηματογράφο τη βεράντα μας, το εξοχικό μας και το σαλόνι μας. Μαζί με φίλους και μόνοι μας βλέπουμε πολύ ωραίες σειρές και πολύ καλές ταινίες. Καλημέρα Μελωδία, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλου XXL, 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
14: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
15: Πιάσε Μελωδία.
14: Πιάσε Μελωδία, 99,2.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό.
1: Επιτέλους.
0: Δευτέρας μαζί, ξανά.
1: Επιτέλους.
0: Είχαμε διάφορες περιπέτειες.
1: Όχι, και επιτέλους θα πεις την κίνηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορώ να σιωπάσω τέτοια ώρα.
0: Λοιπόν.
1: Που άκουγε ο κόσμος ότι κουταμάρα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολλά σημεία με κίνηση. Έχουμε τα κλασικά, τα γνωστά.
1: Να κατάλαβες, δηλαδή, αυτά σου τυχαίνουν. Ενώ εμένα...
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε Κηφισίας. Συγγνώμη, Κηφισό.
1: Όχι, Κηφισός, Ματούλα.
0: Ναι, ο Κηφισός είναι μποτελιαρισμένος και θα διορεύματα. Κυρίως η κάθοδος μποτελιαρισμένη από το ύψος της Αττικής Οδού. Και εκεί έχουμε κίνηση όμως. Το ρεύμα κυρίως προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά επιστρέφει κόσμος.
1: Από πού?
0: Είχαν φύγει από το κύριο.
1: Άμπα, αυτοί κάτι τέτοια κάνουν, ναι.
0: Και έχουμε κίνηση επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά. Στην παραλία.
1: Κάτι γίνεται πάντως εκεί. Ναι. Γιατί και στην είσοδο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Μήπως κάτι έχει συμβεί. Να το δούμε.
0: Ναι.
1: Που είναι το ελικόπτερο του Μελωδία.
0: Πρέπει να πάρουμε και ένα ελικόπτερο, καταλάβατε. Και έχουμε κίνηση επίσης στην παραλιακή, κυρίως από στάδιο Ιωνίας Κηφισίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Τα υπόλοιπα σημεία προς το παρόν φαίνονται σχετικά καθαρά. Άντε, θα βρείτε λίγη κίνηση, ας πούμε, στην κάθοδο της Μεσογείου, εκεί στο ύψος του Χολαργού, και αρχίζει και γεμίζει σιγά-σιγά η άνοδος της Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία πεντακάθαρα. Ακόμα και αυτό το σημείο, το πολύ δύσκολο μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, προς το παρόν εδώ στους χάρτες μας φαίνεται να τσουλάει. Προς το παρόν, τονίζουμε. Mm-hmm. Αυτά. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα, 8 και 2 η ώρα. Και συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι Ανάθεμά σε.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για Μουντιάλ.
1: Τώρα Μουντιάλ, έτσι.
0: Εγώ δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ, γιατί πέρασα μια εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολη. Σε περίπτωση που μας ακούγατε λίγο πριν.
1: Πολύ.
0: Πολύ δύσκολη, από αυτές που δεν θες να ξαναζήσεις ποτέ στη ζωή σου.
1: Ποτέ.
0: Αλλά εντάξει, είπαμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Είναι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν τι άλλο, το εισιτήριο στον τελικό. Και έχουμε Γαλλία, Ισπανία. Και το επόμενο παιχνίδι είναι το Αγγλία-Αργεντινή. Πολύ μεγάλα παιχνίδια και τα δύο. Ο τελικός είναι την Κυριακή, έτσι.
0: Κάποιες πρώτες σκέψεις από μένα που τώρα μπαίνω στο παιχνίδι κι εγώ. Θέλω να πω, βλέπω ότι είναι παιχνίδι Ευρώπης ουσιαστικά με εξαίρεση την Αργεντινή.
1: Βέβαια. Η Αργεντινή πάντα είναι εκεί. Μη χάσει. Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα 14 του μηνός, αύριο δηλαδή, είναι το Γαλλία-Ισπανία. Και ευτυχώς σε μία ώρα που θα καταφέρουμε να έρθουμε στη δουλειά μας την άλλη μέρα, γιατί είναι στις 10 το βράδυ.
0: Okay.
1: Έτσι, ο ένας ημιτελικός. Και ο δεύτερος 15 του μηνός, δηλαδή την Τετάρτη, σωστά.
0: Mm-hmm. Και...
1: που είναι Αγγλία-Αργεντινή επίσης στις 10. Τουλάχιστον δεν θα είμαστε την άλλη μέρα κουρέλια.
0: Άρα έχουν σκεφτεί το κομμάτι της Ευρώπης.
1: Ναι, του άλλου ημισφαιρίου. Ναι, τέλος πάντων. Και τώρα πάμε για 19 του μηνός Κυριακή στις 7. Ένας μικρός τελικός στο Μαϊάμι και στο Νιου Τζέρσεϊ στις 10 το βράδυ. Όχι, και τη Δευτέρα κουρέλι. Στις 10 το βράδυ, 19 Κυριακή. Θα έχετε παραγγείλει από το μεσημέρι, θα έχετε κάνει τα κουμάντα σας.
0: Θα έχετε πάντα πάρετε εσείς καταρχάς.
1: Εννοείται, θα έχετε ρυθμίσει τα θέματα του μπάνιου, της θάλασσας, της κακιάς σκάλας, της επιστροφής και τα λοιπά. Θα τα έχουμε κάνει όλα σωστά, γιατί 10 η ώρα το βράδυ ξεκινάει ο μεγάλος τελικός για να μάθουμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Εσύ που ασχολείσαι λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έχεις νιώθεις ότι θες να κάνεις μια πρόβλεψη,
1: Όχι, δεν θέλω, γιατί όπως ξέρεις στις ομάδες μου δεν μιλάω ποτέ για αυτά. Ήδη παραμιλάμε για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάω ποτέ πριν από παιχνίδια. Αλλά θέλω να πω ότι είναι το Μουντιάλ των πολύ μεγάλων στάρ. Δεν είναι δηλαδή το Μουντιάλ της Αργεντινής, είναι του Μέση. Δεν είναι της Γαλλίας. Εντάξει. Γαλέχια. Είναι του Εμπαπέ.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι
0: ομάδες...
1: της Ισπανίας, είναι του Γιαμάλ.
0: Έχεις εντοπίσει όμως μια ομάδα που να παίζει πολύ καλά ως ομάδα? Πέρα από του στάρ που κουβαλάει κάθε ομάδα.
1: Η Νορβηγία ήταν μια τέτοια περίπτωση. Εντάξει, και η Γαλλία είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για μένα η Γαλλία είναι καλή σε όλα. Κατά τη γνώμη μου, τι να κάνω.
0: Μόλις με είπες και ομάδα.
1: Έτσι κι αλλιώς. Εννοείται μόνο Γαλλία. Και ειδικά όταν είναι έτσι τόσο Ευρώπη, είναι δύσκολα παιχνίδια, πολύ δύσκολα. Η Αγγλία είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη, ήταν πολύ καλή και προχθές, τον πρώην τελικό. Η Αργεντινή είναι ο Μέση, που μπορεί να σέρνεται ή να μην παίζει για 80 λεπτά και μισό λεπτά και δύο λεπτά να πάρουμε λίγο την πρόκριση και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Άκουσα ότι αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης που έχουν είναι λίγο μούφα, δηλαδή... Τα χρησιμοποιούν και καλά με πρόσχημα τον καύσωνα, αλλά τα χρησιμοποιούν
1: και
0: για έξτρα διαφημίσεις.
1: Καλά, προφανώς, εννοείται.
0: Και άκουσα επίσης ότι ο κόσμος γιουχάρει μέσα στα στάδια.
1: Όταν τι?
0: Ξεκινάει το διάλειμμα αυτό.
1: Ναι. Ότι θα βλέπαμε time out στο ποδόσφαιρο δεν το είχαμε ποτέ διανοηθεί. Έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι δύσκολο να το φανταστείς.
1: Αλλά στην Αμερική,
0: Δημήτρη,
1: πολλούνται τα πάντα. Τα πάντα. Αυτό δεν θα πλιώνανε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Άλκησης Πρωτοψάλτη, το χειροκρότημα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 και 8 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Μετά θα σας μιλήσουμε και για τη συναυλία μας, τη χθεσινή μας συναυλία, την κασέτα μας, το Λυκαβιτό, στο αφιέρωμά μας, τον Γιάννη Σπανό.

0: πήγατε χθες εκεί και γεμίσατε το Λυκαβητό. Γι' αυτό το αφιέρωμά μας τον Γιάννη Σπανό. Μου συνέβη για ακόμα μια φορά χθες. Είχα κόσμο γύρω μου που μου έλεγε καλά και αυτό του Σπανού. Και αυτό του Σπανού. Έχει γράψει τόσα πολλά αγαπημένα τραγούδια, τα οποία οι περισσότεροι μπορεί να τα ξέρουμε και από τις κασέτες που είχαν οι γονείς μας στο αυτοκίνητο. Και να λες καλά και αυτό το παλιό, και αυτό του Σπανού.
1: Και από διασκευές.
0: Πάρα πολλά τραγούδια γνωστά που μας τα ερμήνευσαν η Τάνια Τσανακλίδου, η Ιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρία νέα παιδιά που τα έχουμε γνωρίσει εμείς και εδώ στο Μελωδία από τις κασέτες μας. Και μιλάμε για τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Ήταν μια πολύ τρυφερή βραδιά, με έτσι, μια σχετική, μια δροσούλα στο Λυκαβητό, μικρή. Ήταν ανοιχτά δηλαδή, ανοιχτά όλα. Mm-hmm. Και ήταν και μια ευκαιρία να θυμηθούμε όντως και να τραγουδήσουμε. Τραγουδήσει το θέατρο σε πάρα πολλά τραγούδια. Μεγάλες στιγμές. Γιάννη Σπανού που σημάδεψε το ελληνικό ρεπερτόριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και ερχόμαστε με νέα κασέτα την οποία ανακοινώνουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Για...
0: Ναι. Μα αυτά θα πω, από κάτι άλλο.
1: Για,
0: ναι.
1: για φθινόπωρο.
0: Ναι, για φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Πια. 8 και 18 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου.
1: Καλημέρα.
0: Φίβος τον Ιβοριάς τώρα και το τραγούδι εκείνη.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 25 η ώρα και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μιλούσε για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε αυτή την πολύ ωραία, πολύ τρυφερή και παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και σας έχουμε και μία πρόταση τώρα για μια καλοκαιρινή βόλτα. Αν δεν έχετε περάσει ακόμα από το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή. Αυτή την περίοδο θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα λέγαμε και πριν. Ξεκίνησαν στις ήδη outlet τιμές.
1: Και τσεκάρετε αγαπημένα... και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, βεβαίως. Σε αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας εκεί, να απολαύσετε τη βόλτα σας και να περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε. Α, Ματούλα εδώ. Πρόσεξε. Το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτά, είναι και τις Κυριακές. Γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι περισσότερο στο designeroutletathens.gr. Καλημέρα μελωδία, 8 και 26 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Σε είδα ξανά, ίσως στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαδίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: Καλημέρα, μελωδιά. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, 8 και 34 η ώρα. Ωραίο το παιχνίδι, μα ακούμε φωνέ. Θέλουμε να κάνουμε μια μικρή επανάληψη τώρα, διότι δυσκολεύεστε. Και επειδή θέλουμε να παίξει περισσότερο κόσμο, μπορεί και εσεί που ακούτε τώρα, ίσω για πρώτη φορά θα ακούσετε το μοντάζ, να πείτε ναι, αυτή τη φωνή την
1: κάπου
0: αναγνωρίζω.
1: Την ξέρω, ναι, βέβαια,
0: διότι αυτό
1: πείτε.
0: Ψάχνουμε. Ψάχνουμε, μία φωνή μα έχει μείνει. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τι φωνέ 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε αναγνωρίσει τι 4 από τι 5. Ψάχνουμε τη μία. Αν τη βρείτε, αυτή τη μία που ψάχνουμε, κερδίζετε αμέσω 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μία φορά το μοντάζ αυτή τη φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Η φωνή που ψάχνουμε είναι αυτή που λέει τη λέξη έντεχνα λίγο τραγουδιστά. Άλλη μια φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
1: Τραγουδιστά, αλλά δεν είναι τραγουδιστής.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η πληροφορία που σας δίνουμε μέχρι στιγμής για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση.
1: Α,
0: δεν είναι τραγουδιστής.
1: Έχουμε.
0: Όχι ακόμα.
1: Από τι ξεκινάει το όνομά του?
0: Δεν μπορώ να πω. Αλλά.
1: Να πω εγώ.
0: Δεν σημαίνει πως, το ότι δεν είναι τραγουδιστής δεν σημαίνει πως δεν τραγουδάει. Δηλαδή μπορεί να τον πετύχετε κάπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κάποιο πλαίσιο και να τραγουδάει.
1: Σε κάποιο κουτούκι.
0: Όχι σε κουτούκι ακριβώς, ναι, αλλά μπορεί να τον έχετε δει, δηλαδή να εμφανίζεται δημοσίως και να τραγουδάει κιόλας. Αλλά δεν είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Κάποια άλλα χαρακτηριστικά.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά, ναι.
0: Ναι. Μήπως το μυαλό σας πάει κάπου, θέλουμε να σκεφτείτε λίγο όπως λένε οι ξένοι.
1: Πού να πάει, σιγά την πληροφορία που έδωσε.
0: Out of the box. Out of the box. Αφήστε λίγο τη φαντασία σας ελεύθερη. Δεν είναι, έχουμε πει, ο Γιάννης Κότσιρας δεν είναι ο Γιάννης Κότσιρας, ας πούμε. Ο Χρήστος Θηβαίος δεν είναι ο Χρήστος Θηβαίος.
1: Είπαμε δεν είναι τραγουδιστής, πώς πας στους τραγουδιστές
0: πάλι.
1: Ναι, λέω,
0: επειδή μπορεί κάποιοι να πούνε, πάλι Κότσιρας. Το λέμε συνέχεια.
1: Όχι άλλο Κότσιρα, παιδιά.
0: Όποια δεν φωνή δεν αναγνωρίζουν οι ακροατές μας, λένε, α, Γιάννης Κότσιρας σίγουρα. Όχι, δεν είναι. Είναι κάποιος άλλος. Σκεφτείτε λίγο out of the box. Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας καλέσουμε και να παίξουμε μετά στον αέρα. Και εκεί μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ αυτό με τις φωνές και τη συγκεκριμένη φωνή όσες φορές θέλετε. Θέλετε να την ακούσουμε τώρα μία ακόμα?
1: Ναι.
0: Μία φορά ακόμα. Για πάμε. Κλείστε παράθυρα, δυναμώστε την ένταση και πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
1: Έντεχνα.
0: Ναι, αυτό το έντεχνα έχει κάτι. Έχει χαρακτήρα. Πάντως.
1: Χαρακτήρα έχει σίγουρα.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Αλαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία εδώ. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Αλαμάνη.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαρία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου σήμερα, 8 και 42 η ώρα. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την αγένεια έτσι όπως ορίζεται με τους όρους του σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην σημερινή εποχή, τι είναι αγένεια?
1: Πολλά πράγματα. Ναι, ευγένεια πρέπει να πούμε. Η ευγένεια είναι δυσέβρετη.
0: Σωστό. Αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που μπορεί να κάνουμε και εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε και να εκλαμβάνονται ως
1: αγένεια.
0: Ναι,
1: και να είναι όχι μόνο να εκλαμβάνονται. Ναι.
0: Προσοχή, γιατί όχι, εδώ είναι, θέλει μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες. Είσαι, ας πούμε, σε ένα group στη δουλειά, σε διαλόγους μηνυμάτων για δουλειά. Όπως το Teams ή το Slack που έχουν κάποιες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Και ενώ όλοι γράφουν συμφωνώ αλλά θα έπρεπε να γίνει και αυτό, διαφωνώ αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι που γράφουν ναι, όχι, δεν, ούτε καν.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, όντως μπορεί να είναι rude αυτό, αλλά μπορεί να είναι αγενές, αλλά και το να λες ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό ή έπρεπε να έχει γίνει αυτό ρίχνοντας κάπου αλλού τα βέλη.
0: Ναι.
1: Μπορεί το OK, ναι, να είναι απλώς.
0: Εντάξει, είναι και δείγμα.
1: Λίγο μονόχνοτο.
0: Ότι δεν θέλεις καν να μπλέξεις τη συζήτηση.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι καλύτερο από το να κατηγορείς κάποιον άλλον και να γίνει εκεί μέσα. Γιατί μετά ξέρεις τι συμβαίνει σε όλα αυτά, έτσι. Μετά αρχίζουν τα τηλέφωνα. Μετά είδες τι έγραψε. Δηλαδή αρχίζουν οι συμμαχίες ανάμεσα σε 2-3 ανθρώπους που έχουν λίγο καλύτερες σχέσεις εκεί μέσα. Και δηλαδή πραγματικά τα group υπάρχουν για να τα κουβεντιάζουμε στο τηλέφωνο μετά. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Επίσης, όταν φεύγεις από ένα group χωρίς προειδοποίηση και απλά σου έρχεται στους υπολείπους μια σήμανση που λέει.
1: She left the group, ξέρω εγώ.
0: Μετά δεν έφυγε από το group. Και αυτό είναι αγένεια. Αν δεν το έχεις προετοιμάσει κάπως, μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα πρώτα.
1: Την
0: ομαδική.
1: Okay.
0: Επίσης, αγένεια, λένε οι ειδικοί, είναι και το να εξακολουθείς να φοράς τα ακουστικά σου και να μιλάς στο τηλέφωνο την ώρα που πας στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Πολλοί ταμείες διαμαρτύρονται.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Δηλαδή, ναι. Εσύ μιλάς στο τηλέφωνο και ταυτόχρονα αγνοείς τον ή την ταμεία.
1: Εν τω μεταξύ, στο ταμείο. Σίγουρα σου κάνουν μια ερώτηση. Κάρτα εκείνη.
0: Ναι, ναι. Και δεν
1: ωραία, φίλε, τώρα μιλάω, δεν βλέπεις. Δηλαδή, πρέπει να σου λέει, αφού μιλάς, γιατί ήρθες εδώ μπροστά μου
0: γιατί
1: και στέκεσαι.
0: Γιατί δεν λίγο. Γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Μιλάω στο τηλέφωνο και μετά λέω, συγγνώμη λίγο, βγάζω τα ακουστικά από το τηλέφωνο, πληρώνω με το τηλέφωνο, με την κάρτα.
1: Μπλέκεσαι εδώ μεταξύ. Σίγουρα όλο αυτό έχει ένα μπλέξιμο με τα καλώδια. Γιατί κοιτάμε σιγά-σιγά όλοι σε αυτά τα ακουστικά. Μετά υπάρχει και το άλλο, ότι λες σε αυτόν που μιλάς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι αγένεια. Μισό λεπτό για να πληρώσω με το κινητό μου. Ρε φίλε, τι με πήρες τότε, άμα είναι να πληρώσεις? Όχι, δεν περιμένω. Δηλαδή, είναι.
0: Ναι,
1: αγένεια στην αγένεια.
0: Αγένεια επίσης λέει είναι το να γράφεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προσωπικό με ChatGPT.
1: Γιατί, πού το ξέρει ο άλλος?
0: Φαίνεται. Είναι εξαιρετικά προσεγμένο, πολύ καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο τώρα που σου απαντάει συχνά μονολεκτικά.
1: Σε προσωπική σχέση. Είσαι.
0: Πες τώρα, αν θες να στείλεις ακόμα και συλληπιτήρια.
1: Ναι.
0: Αν δεις ότι το μήνυμα είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ καλογραμμένο και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ειδικεύεται στο να.
1: Με τα βίας γράφει Λόλα ένα μήλο, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει βάλει τη ChatGPT.
1: Εντάξει, όμως έχει κάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, τι θέλει να σου γράψει με αυτά τα. Το ευχαριστώ με το όμικρον, το προτιμάς.
0: Εκείνη τη στιγμή ήταν από την δεν σε νοιάζει τίποτα. Η αλήθεια είναι.
1: Εκεί πέρα κάτσε που θέλεις εκείνη την ώρα πραγματικά να δεις αν είναι καλογραμμένο και ένα από το chat. Έκανε και αυτός μια προσπάθεια να γίνει λίγο άνθρωπος.
0: Ας την κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος. Τα κόκκινα τα μπλουζ. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις στιγμές αγένειας που δεν τις συνειδητοποιούμε εύκολα, ναι, αλλά συνδέονται κάπως και
1: είναι
0: με τον νέο τρόπο ζωής.
1: Ναι, καθημερινές αγένειες. Ναι. Όλοι τις έχουμε κάνει. Έτσι, δεν είμαστε τελείς.
0: Ναι, για παράδειγμα, λέγαμε λίγο πριν, πας στο σούπερ μάρκετ και φοράς τα ακουστικά. Μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε, και αγνοείς τον ταμείο ή την ταμεία.
1: Αγνοείς και αυτόν με τον οποίο μιλάς όμως. Γιατί κάτι θα σε ρωτήσει το ταμείο. Στέλνετε σακούλες. Ναι. Το χειρότερο είναι αυτό που δυσανασχετείς. Η γυναίκα κάνει τη δουλειά της στο ταμείο. Σου λέει σακούλες θέλετε, πόσες να χρεώσω. Και κάνεις. Δύο.
0: Αφού μιλάω δηλαδή, τώρα. Τι με διακόπτεις.
1: Έπρεπε να το καταλάβει η γυναίκα ότι δεν έχεις μαζί σου σακούλες. Ότι είναι δύο, θα χωρέσουν όλα αυτά σε δύο. Δηλαδή. Ναι. Και κάνεις και αυτό το.
0: Ναι. Δυσανασχετείς κιόλας.
1: Ότι σε διακόπτουν κιόλας. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με αυτόν που μιλάς. Τον οποίο τον έχεις πάρει τηλέφωνο λίγο πριν φτάσει εκεί στις τσίχλες, που είναι λίγο πριν το ταμείο.
0: Ναι.
1: και πιάνετε την κουβέντα και μετά ξαφνικά ακούει πόσες σακούλες θέλετε, θα πληρώσετε με κάρτα ή μετρητά. Θα μου πείτε λίγο το.
0: Και ακούει και το μπιπ.
1: Ακούει το μπιπ.
0: Τα προϊόντα
1: συνέχεια
0: που περνούν από τον το σκάνερ.
1: Ναι. Και επίσης σε ακούει να λες και το πιν της κάρτας, ενώ της κάρτας του σούπερ μάρκετ που δεν την έχεις ποτέ μαζί σου. Και πάλι δυσανασχετής που η γυναίκα στη ζητάει.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ θα κερδίσεις πόντους, δηλαδή είναι όλα μια τρομερή αγένεια.
0: Επίσης λέγαμε πως είναι αγένεια το να φεύγεις από ένα γκρουπ, από μια ομαδική δηλαδή συνομιλία, χωρίς προειδοποίηση.
1: Όχι, το έχω κάνει στα μάτια.
0: Καλά, εντάξει. Άλλη αγένεια.
1: Αυτό είναι μια. Αυτό είναι τρομερό. Να χρησιμοποιείς τα events και τα κοινωνικά και γενικά ως content για τα social media σου. Δηλαδή, παντρεύονται δύο φίλοι σου. Εσύ δεν θα παντρευτείς ποτέ.
0: Δεν θα τους ευχηθείς χρόνια πολλά.
1: Μα δεν θα βγάλεις όλες τις φωτογραφίες από το γάμο. Δεν θα χρησιμοποιείς όλα αυτά που έχουν χρυσοπληρώσει για να το κάνεις δικό σου content.
0: Ναι. Και θεωρείς ότι και εσύ τους διαφημίζεις κιόλας. Οπότε, ότι κάνεις και καλό.
1: Ναι.
0: Ότι διαδίδεις το ευχάριστο νέο. Όχι ότι γεμίζεις με τσάμπα content.
1: Ναι. Και όχι ότι δημιουργείς και μια αίσθηση για σένα που δεν είναι δική σου, έτσι.
0: Καλά.
1: Είναι απλώς δανεική.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά.

0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, και στο πλαίσιο αυτών των αγενειών.
1: Ναι, τι οποίε έτσι απαριθμούμε εδώ πέρα. Και ναι. Λέμε, να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Κωστή, που
0: καλημέρα,
1: λέει μια
0: Κωστή.
1: Πολύ σωστή αγένεια. Να μιλάμε ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους στον ενικό.
0: Φέρει μου σε παρακαλώ.
1: Ναι. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Να μιλάς σε κάποιον, να το ρωτάς κάτι, όταν εξυπηρετεί κάποιον άλλο, να μην περιμένεις. Πολύ συχνό.
0: Καλά.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω με την κυρία. Μισό λεπτό να τελειώσω με τον τάδε. Ένα λεπτό.
0: Μια ερώτηση μόνο.
1: Επίσης κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για αυτούς με το έχω ένα πράγμα στο ταμείο να περάσω. Που είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε κάποια στιγμή αυτά.
0: Σωστά.
1: Και είναι μία κατηγορία ανθρώπων. Να περάσω γιατί έχω ένα πράγμα.
0: Τέτοιες αγένειες που κρύβονται μέσα στη σύγχρονη καθημερινότητά μας, μας τις λέτε, τις μοιράζεστε και τις στέλνετε στο group, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Τώρα μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα.
1: Ναι, έχουμε μαζί μας την Pharmacept gel ή cream, ή κρέμα τέλος πάντων. Όποια και αν είναι η καθημερινή σας ανάγκη, στο ντους η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για σας. Είναι το Hygienic Shower Gel που προσφέρει ανάλα αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο ένα επιλογή των καταναλωτών. Αλλά υπάρχει και το Hygienic Shower Cream, πιο απαλό καθαρισμό και στην καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα πάντως διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έτσι κατά 70% τη χρήση πλαστικού. Η σειρά Hygienic από τη Pharmacept.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
9: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 3 έχει πάει η ώρα. Και κίνησε στους δρόμους τώρα ο Κηφισός μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα. Το μποτιλιάρισμα είναι έντονο στην κάθοδο κυρίως. Και έχουμε και στην Αττική οδό επίσης.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έχουμε κίνηση από.
2: Και στο χαμόμυλο.
1: Από Λιώσκια και μετά. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Γυρίζει κόσμος τώρα, ε.
2: Ξέρω.
1: Γυρίζει. Σου λέει από το να φάω το μποτιλιάρισμα της Κυριακής.
2: Μαζί καλύτερα... φάγαμε, μαζί γυρνάμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Καλύτερα να γυρίσω λίγο σημειωτών, να πάω στη δουλειά και λίγο πιο αργά, κατευθείαν, εντάξει. Τρώγεται κάπως. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως το ρεύμα προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Συγκρού, στο γνωστό σημείο από τον Νέο Κόσμο και μετά. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Ίσως βρείτε λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο μετά την Αμφιθέας, και από στάδιο Νέας Κηφισίας μέχρι λιμάνι. Και θα βρείτε επίσης κίνηση και στην λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από Χαϊδάρη και μετά δηλαδή, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, Ματούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και Λαβρέντης τώρα, πεθαίνω για σένα.

τον κόμβο και φυσίες. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπά.

ωραία μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, ας συνεχίσουμε. Υπό για ρεύματα, μ' αρέσει να μιλώ πολλά.

0: μην λέω πολλά. Υπόγεια ρεύματα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 11 πάει η ώρα. Καλή εβδομάδα επίσης. Δευτέρα σήμερα.
1: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που βρήκαμε στα νέα.
0: Ναι. Έχει να κάνει με ξαπλώστρες, με θάλασσα, με φαγητό.
1: Μέχρι και καλά.
0: Ναι. Θάλασσα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, στην Ιταλία, όπου και εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα, αντιμετωπίζουμε όλοι. Έτσι, το ίδιο καζάνι βράζουμε. Οι τιμές για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα έχουν αυξηθεί αρκετά.
0: Στο ρεπορτάζ που διαβάζουμε όμως, μια Ιταλίδα που μιλά, λέει πως έχει νοικιάσει ξαπλώστρα με τη σεζόν.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μαζί με το σπίτι, με κάτι από. Δηλαδή, σε ένα θέρετρο. Και μαζί με όλα αυτά που έχει δώσει τέλος πάντων για τη σεζόν, νοικιάζει και ξαπλώστρες και τα λοιπά.
0: Έχει δώσει 850 ευρώ
1: ναι.
0: για την ξαπλώστρα. Για ναι. δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα.
1: Ναι. Τη στιγμή Μύκονο πόσο νομίζει. Τη στιγμή Μύκονο δώσει 850 ευρώ για ένα Σαββατοκύριακο. σε κάποιες παραλίες. Ποια σεζόν, κυρία μου, μισό λεπτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά το πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνουν. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα που έχει δώσει όλα αυτά τα χρήματα μαζί με τα παιδιά της βρέθηκε στην παραλία και τους παίρνει και μια γρανίτα, τους παίρνει και ένα παγωτό. Αλλά είχε φτιάξει κάποια σαντουιτσάκια από το σπίτι. Μη μου πείτε ότι δεν το έχουμε κάνει όλοι. Έλες να γλιτώσει. Κάτι να γλιτώσει από όλο αυτό που ζητάνε καταρχάς τα παιδιά στο τέτοιο. Ένα ένα χυμό, ένα ιστή. Και της έγινε παρατήρηση από το κατάστημα ότι δεν μπορείτε να φέρνετε τα προϊόντα σας
0: τάπερα από το
1: σπίτι. Οπότε έχει ξεκινήσει στην Ιταλία μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δίνεται η μάχη του τάπερ. Κοιτάξτε, σε άλλη περίπτωση ξέρεις ότι θα ήμουν με τον καταστηματάρχη. Γιατί με το τάπερ έχω ένα θέμα.
0: Και εμείς που θέλουμε να ξεπεράσουμε διάφορα έτσι τραύματα του παρελθόντος, όταν θέλαμε παλιότερα να κοροϊδέψουμε τις μαμάδες με τα ταπεράκια και τα κεφτεδάκια στην παραλία, το κάναμε με μεγάλη ευκολία.
1: Ναι,
0: τώρα όμως το κάνουμε.
1: Υπάρχουν, όχι, δεν τους κοροϊδεύουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα.
0: Και επίσης, εννοείται.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε γίνει εμείς αυτές οι μαμάδες. δεν είναι ότι κοροϊδεύουμε τις άλλες, γιατί εμείς είμαστε πια οι μαμάδες που κουβαλάμε για τα παιδιά στην παραλία. Ίσως όχι τόσο για να μπουκώνεις το παιδί με το κεφτεδάκι μέχρι να μπει στη θάλασσα, αλλά για κάτι να γλιτώνεις.
0: Βέβαια, γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει πως το club sandwich, δύο club sandwich, τρία αναψυκτικά.
1: Δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα. Ναι, μια πίτσα ή οτιδήποτε. Και μετά, αφού του είχε ανοίξει και η όρεξη στη θάλασσα, θέλει και σουβλάκι μέχρι να πάμε σπίτι. Άσε μας, χρυσέ μου, άνθρωπε. Λοιπόν.
0: Πήγαινε δούλεψε.
1: Μα το παιδί σου. Πραγματικά έτσι μιλάς έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά στην Ιταλία είναι πολύ μεγάλος ο χάμος. Παρόλο που δεν υπάρχει νόμος εθνικός. Δηλαδή. Που να απαγορεύει.
0: Απλά αυτό το περιστατικό τώρα της Ιταλίδας πώς το περιοδότησε πάρα πολλές συζητήσεις και διαφωνίες και debate κτλ. Και
1: ναι, γιατί βάζουν στη μέση τα απορρίμματα, αυτά που αφήνει κανείς πίσω, τα αλουμινόχαρτα, τα σακουλάκια, τα πολυμπάγκα, αυτά που χρησιμοποιείς για να βάλεις μέσα το σάντουιτς, για το αν είναι ωραία αισθητικά. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα στην Ιταλία. Και γενικά ότι η θάλασσα είναι κοινό αγαθό και δεν μπορεί να γίνει πολυτέλεια, δεν μπορεί να αγοράζεις μόνο με ωραία μαχαιροπύρου να τρως ένα μπέργκερ. Δηλαδή, και πώς να το φας ένα μπέργκερ στα τέσσερα.
0: Και τη μουσική.
1: Στα τέσσερα άνθρωποι στην παραλία.
0: Και με τη μουσική που σου πάει τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Αυτό με τη μουσική και το φαγητό και τον ένα σκασμό χρήματα
1: εμάς
0: που χρειάζεσαι.
1: Εμάς μας πάει τα νεύρα, Δημήτρη.
0: Βέβαια,
1: στα παιδιά, πίστεψέ με, μια χαρά την αντέχουν και τη μουσική. Και αυτό τους δημιουργεί και μια άλλη, ξέρεις, έτσι, κλαμπίστικη διάθεση. Να πάρουμε και ένα Virgin αναψυχτικό.
0: Ναι, και τους φαίνεται λίγο μίζρο να παίρνεις και τα περάκι τώρα εκεί.
1: Ναι, αλλά πες μας τι δουλειά να κάνουμε για να τα πληρώσουμε όλα αυτά.
0: Τα παιδιά δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τίποτε
1: να
0: από
1: καταλάβουν.
0: Όλα αυτά. Θα καταλάβουν κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς με το δύσκολο τρόπο.
1: Δυστυχώς θα καταλάβουν όταν θα υπάρχει δίπλα τους ένα παιδί που θα τους λέει «Μαμά, θέλω κλαμπ σάντουιτς».
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα. Ελεονόρα Ζουγανέλη και το νέο της τραγούδι «Σε ερωτεύομαι».

0: σου.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στην καρδιά του καλοκαιριού. Μιλάμε για διακοπές, μιλάμε για τάπερ στην παραλία, μιλάμε για ομπρέλες.
0: Στην Ιταλία που γίνει χαμός.
1: Έχει γίνει debate εκεί, επίσημο, μεγάλο.
0: Ναι. Αλλά υπάρχει μια φωτογραφία. Έχει γίνει viral εδώ. Άμα εντάξει, ασχολείστε λίγο με TikTok, μπορεί να το έχετε τσιμπήσει.
1: Είναι Έλληνας.
0: Έλληνας. Ναι. Στην Ελλάδα, σε ελληνική παραλία, ο οποίος για να μην τον καίει ο ήλιος μέσα στην. Είναι διάφορες πατέντες. Ποιος δεν έχει κάνει πατέντα το καλοκαίρι.
1: Έχει πάρει δηλαδή την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Καλά βλέπω.
0: Ναι, έχει πάρει την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή μπαίνει με τον μπρελίνο. Πώς πήγε.
1: Την, την έχει βυθίσει κιόλας στην άμμο, γιατί βλέπω
0: ναι,
1: ότι είναι κάπως ρηχή η παραλία.
0: Κάτω. Εντάξει.
1: Α, καλά, εντάξει. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Τέλεια πατέντα, δεν είναι.
1: Είναι πρωτοποριακή.
0: Ναι, τέλος πάντων, ελληνική.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, μην το δουν κι άλλοι. Και αυτό μετά σε πολυπληθείς παραλίες, σε πλάζ.
0: Ναι,
1: σου τρώει πολύ χώρο.
0: Όλος με τις ομπρέλες, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν θες και πολύ.
0: Όχι.
1: Όταν είσαι σε απόγνωση και όταν έχονται τώρα 38 άρια.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι με 38 άρια διακοπές, είναι λίγο καλύτερα από το να είσαι με 38 άρια στην Αθήνα και να πρέπει να έρθεις στη δουλειά και να πρέπει να μετακινηθείς στον Κηφισό ή να μπεις στο ελληνικό μετρό.
1: Καλά, μερικές φορές, ναι, συμφωνώ με όλα αυτά. Απλά κάποιες φορές λες να πάω τουλάχιστον στη δουλειά που έχω τσάμπα κλιματισμό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχει και αυτή.
0: Υπάρχουν και τα σούπερ μάρκετ. Πας και κάθεσαι μπροστά από τα γιαούρτια. Καλά, ειδικά τα ψυγεία που είναι ανοιχτά. Ναι, όνειρο, ναι. Θα πάω να κάτσω στα γιαούρτια μέχρι μεθαύριο τώρα.
1: Και σε πολυκαταστήματα με ρούχα. Με το που μπαίνει μέσα που σε λούζει έτσι να ντουζει.
0: Ναι,
1: δοσιάς.
0: Αλλά στα πολυκαταστήματα έρχεται και σου λέει: θέλετε κάτι, αν
1: όχι,
0: θέλετε κάτι.
1: Θέλω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ενώ στα γιαούρτια δεν σου μιλάει κανείς.
1: Τώρα βρήκατε να ασχοληθείτε
0: κάθεσαι
1: μαζί
0: εκεί
1: μου.
0: Εκεί και έχει την ησυχία σου.
1: Άλλες μέρες ψάχνω να βρω πελάτη, πολιτή.
0: Τώρα... ψάχνω να βρω κάποιον να με εξυπηρετήσει.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ με τα κλασικά μα. Η Πόπη Αστεριάδη. Πώ το είπα αυτό, η Πόπη Αστεριάδη. Τραγουδά εδώ, σκληρό μου αγόρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούρα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα.

0: μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, το ξεφώτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια και για τους μικρούς φίλους και για τους γονείς τους. Η εμπειρία όμως ξεκινά και πριν, γιατί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο περίπτερο και lounge και θα σας κεράσουν και popcorn και θα βγάλει και αναμνηστικές φωτογραφίες και θα μπείτε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα των προβολών.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και σήμερα μαζί μας.
1: Βέβαια, τα Bed & Bath, που είναι ο κορυφαίος, ο προμηθευτής των κορυφαίων διεθνών brands ποιοτικού ύπνου. Φέρνουν στην Ελλάδα λοιπόν ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί παγκοσμίως από Αμερική, Ευρώπη, συστήματα ύπνου, υβριδικά στρώματα, ορθοσωματικά μαξιλάρια, ποιοτικά λευκά είδη, από τις νεότερες τεχνολογίες ύπνου μέχρι τα πιο εκλεκτά φυσικά υλικά. Θα γνωρίσετε την εμπειρία του ποιοτικού ύπνου από κοντά στο κοντινότερο κατάστημά σας, το Bed & Bath εννοώ.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, και αυτή η επιλογή είναι το Box. Τώρα έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με την Γλατσία Γιάννη, στην ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Μίνδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούζ. Υπό έλεγχο τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τα 7,5 ρίχτερ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω Κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο Κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
18: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
21: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
22: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σε ένα δάσος πυκνό βρισκόταν μια λίμνη και είχε την αγάπη των δέντρων. Ξαφνικά η αγάπη χάθηκε και το ποτάμι δεν μπορούσε να κρατήσει το νερό. Όμως ένα πουλί που έφτιαχνε το καταφύγιο του με λάσπη αφαίρεσε το νερό από τη λάσπη και όπως περνούσε πάνω από το ξηραμένο ποτάμι έριχνε σταγόνες από το στόμα του. Οι σταγόνες ενώθηκαν και το ποτάμι ξαναγεννήθηκε. Αγάπη, Ορφέας Παπακωνσταντίνου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου. Φεγγάρι, μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: με τις παλιές αγάπες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 35 η ώρα, πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου και μπαίνουμε. Όχι, δεν μπαίνουμε.
1: Θυμίζουμε.
0: Όχι, δεν μπαίνουμε. Βγαίνουμε.
1: Τέλος πάντων, τι κάνω, πού είμαι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας. Οπότε μέχρι να ανοίξει, αυτό είναι το ρήμα.
1: Καθόμαστε απ' έξω και κλαίμε.
0: Και περιμένουμε, ναι. Λες και δεν έχουμε άλλους λόγους να κλαίμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, δίνουμε 11.000 ευρώ. Για να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, αν σας ενδιαφέρουν βέβαια.
1: Καλά, μπορεί να είστε περάνω, αφού μπορεί να είστε τόσο άλλο.
0: Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα τηλεφωνήσει στο τυχερό, θα κληρώσει ένα νούμερο, ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Τόσο απλά. Παίζετε το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με την Τάνια Τσανακλείδου να τραγουδά τον Ανθρωπάκο. Χθες η Τάνια μας συγκίνησε πάρα πολύ στο θέατρο Λυκαβητού, σε αυτή την κασέτα που σας παρουσιάσαμε στο αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, κάντε το εικόνα. Είστε μποτιλιαρισμένοι, επιστρέφετε από το τρίμερο ή το Σαββατοκύριακο και λέτε, μα είναι δυνατόν.
2: Εσύ είναι τρομερό αυτό. Γιατί πέρα από το ότι. Πώς το λένε, έχεις πάρα πολύ κίνηση να πιστεύεις από το τρίμερο, ξέρεις τι γίνεται στις πτήσεις που γυρνάνε Κυριακή βράδυ από κάπου.
1: Το έζησα και
2: ναι,
1: πρόσφατα.
2: Το ξέρεις. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτη κίνηση γιατί γυρνάς από το αεροδρόμιο. Λες, σας πάρω ένα ρήμα το τάξη. Δεν αντέχω πραγματικά. Έχουμε στην κούρασή μου την επιστροφή και το ταξίδι, όπου και να γυρνάς. Και είσαι στην Αττική Οδό μαζί με αυτούς που γυρνάνε από τα μπάνια, από τις παραλίες.
1: Το έχω ζήσει στην Αττική Οδό από αεροδρόμιο Κυριακή βράδυ και να έχει τρελό μποτιλιάρισμα. Έχεις μποτιλιάρισμα και όταν φεύγεις. Παρασκευή μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Και μια λογική σκέψη που κάνεις είναι καλά. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να φτιάξει έναν επιπλέον δρόμο, κάτι να κάνει. Και
2: όχι.
1: Διαβάζουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ τώρα στο site.
2: Στο Reader.
1: Όπου ο δημοσιογράφος, ο Λευτέρης Κοκκίνης, μιλάει με έναν καθηγητή στο ΜΠΟΥ, τον Κωνσταντίνο Παπτσόγλου. Είναι στο Πολυτεχνείο.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει να κάνει με την.
2: Με το σχεδιασμό. Ο άνθρωπος λοιπόν λέει κάτι που δεν θα μας αρέσει. Ότι καμία χώρα δεν πρόκειται να αναλάβει μια υποδομή, να την αλλάξει, μόνο για τις ώρες αιχμής. Τη Παρασκευή ή τη Κυριακή. Είναι εντελώς αντικονομικό για λίγες μέρες το χρόνο να ξοδέψουμε τόσα χρήματα και να εξυπηρετήσουμε τους συγκεκριμένους μετακινούμενους.
1: Ναι, θα αλλάξουμε τώρα όλους τους δρόμους για εσάς που φεύγετε Σαββατοκύριακο. Δύσκολο.
2: Ναι. Όχι. Λοιπόν, όμως οι υπόλοιπες μέρες δεν είναι καλύτερες, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ίδια συμβαίνει και στην πόλη τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, είναι γενικά έχει επιβαρυνθεί. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός λέει ότι καμιά φορά. Άκου τώρα τι.
1: Το παράδοξο αυτό.
2: Το παράδοξο, ναι. Ότι καμιά φορά αντί να προσθέτει λωρίδες, δηλαδή. Αν προσθέσουμε τώρα στον Κηφισό, στην Κηφισία, οπουδήποτε, πες ότι γίνεται ένα θαύμα και προσθέσουμε άλλη μία λωρίδα, ο κόσμος, ακριβώς επειδή θα έχει υπάρξει αυτό το έργο, θα σπεύσει στον Κηφισό ή στην Κηφισία να τις χρησιμοποιήσει. Οπότε, πολύ συχνά λέει, από το 1900 που έχουμε στοιχεία, οι δρόμοι που μεγαλώνουν γίνονται και χειρότεροι από
1: κίνηση. Ναι, γιατί φέρνουν και άλλα αυτοκίνητα.
2: Ναι, γιατί έχεις την αίσθηση ότι τώρα πια υπάρχει αυτή η διαπλάτηση, οπότε θα με εξυπηρετήσει.
1: Υπάρχει.
2: Αντιθέτως.
1: Και αυτό το παράδοξο.
2: Ναι, όταν αφαιρείς μια λωρίδα. Μην πάει το νου σας στο κακό που λέει το τραγούδι. Δεν πρόκειται να αφαιρέσουν λωρίδα από τον Κηφισό, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά καμιά φορά όταν αφαιρείς λωρίδες, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εκεί θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα φύγουμε ποτέ, αρχίζει να μειώνει το να περνάει από αυτόν τον μεγάλο δρόμο.
1: Ναι, και ο καθηγητής τι άλλο λέει. Το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε κι άλλες υποδομές, που είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι να μάθουμε να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο συνέχεια.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, έχουμε όμως. Μισό λεπτό. Έχουμε, να ρωτήσουμε εμείς τον κύριο καθηγητή, έχουμε ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς αξιόπιστο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δύσκολο.
2: Ότι ο άνθρωπος λέει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στο να φτιάξουμε, να μην είναι το αυτοκίνητο, να μην κυριαρχεί στη ζωή μας. Ναι. Έτσι όπως το έχουμε κάνει, είναι λογικό να υπάρχει πάντα κίνηση και συμφόρηση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Αλλά οι συγκοινωνίες είναι η απάντηση. Συγκοινωνίες τώρα.
1: Να τις φτιάξουμε κιόλας.
2: Ακούει το παράλογο.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και Παντελής Θαλασσινός τώρα. Εισιτήριο στην τσέπη σου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 10 παρά 9 η ώρα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια, λοιπόν, βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια και ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις, στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Η καθημερινή υδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική.
1: Σωστά, διότι υπάρχει το Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept. Προσφέρει εντατική ενυδάτωση, ενίσχυση του δερματικού φραγμού, κλινικά αποδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με dry touch υφή που απορροφάται εύκολα, δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας, χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, ενώ εννοείται ότι είναι δερματολογικά ελεγμένη για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept για παλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα.
0: Στις 10 μαζί μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ματούλα Δημήτρη, αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και συνεχίζεται η μουσική εδώ με Ιουλία Καραπατάκη, Νερό στη Βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη Βάρκα, Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ακαδημία Λεωνόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω το μικρό μου στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Έτσι τραγούδησε η Ματούλα Ζαμάνη τον Αύγουστο για τις κασέτες του Μελωδία και εμείς απολαύσαμε το τραγούδι, αλλά τον Αύγουστο περιμένουμε για άλλους λόγους, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. 10 και 9 πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία. Πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, αν ξεκουραστήκατε? Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 2 για να τα πούμε, εδώ στον αέρα του Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Και έρχεται τώρα ο Δημήτρης Μητροπάνος, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά η Pixlax στο ρυθμό μιας μεθυσμένης καρδιάς. Και βεβαίως ξεκινάμε τα δικά μας, ξέρετε, να ρίχνουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας κτλ. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Στους 31 είναι, θα είναι σήμερα μια ζεστή μέρα. Βλέπω με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 34. Θα το δούμε αυτό καλύτερα και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Γνωρίζοντας όμως, κυρίως ζητάς αγάπη. Η Pixlax με τη μεθυσμένη τους καρδιά, 10 και 17, πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Πάμε να βγούμε στους δρόμους. Πάμε. Και η Φυσό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Εκεί υπάρχει σημαντικό μποτιλιάρισμα. Μετά από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών και στην άνοδο και στην κάθοδο. Σε ένα κομμάτι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μετά στην Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι πηγαίνοντας προς Χαϊδάρι. Πάμε και στην Κηφισίας από το ύψος του Γεροκομείου πηγαίνοντας προς το κέντρο, φτάνοντας μέχρι η πλατεία Μαβίλη και εκεί πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή. Το 695-66-14-992 είναι στη διάθεσή σας για να πούμε τα νέα μας, όπως λέγαμε πριν λίγο, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας ή για την καλημέρα σας. Εδώ είμαστε σε κάθε περίπτωση για εσάς. Μέσω Viber και WhatsApp έρχονται τα μηνύματά σας. Έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας με το φως στον αέρα μας για τη συνέχεια. Καλημέρα. Μέρα μας για τη συνέχεια. Καλημέρα.

κάνω ταξί, βλέπω κάτι σταγόνες βροχής 12 η ώρα το μεσημέρι, στις 3 και στις 4 η ώρα επίσης. Πράγμα παράτερο, γιατί εκείνη τη στιγμή θα είναι η θερμοκρασία μέχρι και τους 35 βαθμούς. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνουν οι χάρτες που έχω εδώ μπροστά μας. Κάπως τροπικό δηλαδή το θέλουμε το κλίμα για σήμερα. Ούτως ή άλλως φαίνεται όμως ότι θα είναι μια ζεστή μέρα, μια ζεστή εβδομάδα. Βλέπω Τετάρτη 3 στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Πάμε μέρα-μέρα, ώρα-ώρα και θα δούμε. Θα το νιώσουμε κυρίως. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνο στα όνειρα. Αμέσως μετά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατζό. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούζ. Υπό έλεγχο τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τα 7,5 Ρίχτερ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
13: Πιάσε μελωδία.
14: Μια μυγδαλιά και δίπλα της εσύ. Μα πότε ανθίσατε? Στέκομαι στο παράθυρο και σας κοιτώ και κλαίω. Τόση χαρά δεν την μπορούν τα μάτια. Δώσ' μου, Θεέ μου, όλες τις στέρνες του ουρανού να στις γεμίσω. Μια μυγδαλιά και δίπλα της. Νικηφόρος Βρετάκος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ευχαριστήσουμε τον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη που όλα είναι καλύτερα, που έτσι είναι ωραία να ξεκινάς το πρωί σου, να ξεκινάει η εβδομάδα σου. Υπάρχει ένα της γειτονιάς μου και ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας 10 και 37. Πολύ πολύ χαίρομαι που την Παρασκευή που μας πέρασε βρέθηκε η νικήτρια για το χρηματοκιβώτιο, κέρδισε το ποσό της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο τώρα δεν θα σας το πω για να μην σας μπερδέψω με το ποσό αυτής της εβδομάδας που είναι 11.000 ευρώ. Είναι εκεί και σας περιμένουν. Την Παρασκευή κανονικά μεταξύ 4 και 5 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και περιμένουμε από τη Μέρη να δούμε αν θα υπάρξει νικητής ή νικήτρια, και αυτό γιατί η Μέρη μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα της Παρασκευής κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό, 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. 11.000 ευρώ ξαναλέω, και να ξέρετε ότι μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελωνέ SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινήτης, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Να έρθουν τώρα τα ξύλινα σπαθιά και το λιωμένο παγωτό. Στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: το σπασμένο καράβι είναι ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν χθες στο Λυκαβητό. Και τι δεν ακούστηκε δηλαδή, και τι δεν τραγουδήσατε. Τι υπέροχη ενέργεια και από τους καλλιτέχνες βεβαίως που ήταν εκεί, αλλά και από όλους εσάς. Και πολύ πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή τη βραδιά. Ελπίζω να είναι από αυτές που θα κρατήσετε για πολύ καιρό μέσα σας. Αυτό το αφιέρωμα που πραγματικά ήταν με πολύ μεγάλη αγάπη φτιαγμένο από εμάς και από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, αλλά το υποδεχτήκατε νομίζω κι εσείς εξίσου με πολύ μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό. Πάμε τώρα στα επόμενα. Είναι στις επόμενες κασέτες, θέλω να πω. Λίγα λεπτά πριν τις 11 με το Μελωδία. Στα ραδιοφωνά σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
4: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με δέντρο βλαψή αγιά, μου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
18: All win. Winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
22: Πιάσε Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Βασίλης Παπακωνσταντίνου και χαιρετίσματα για να πούμε καλημέρα. 11 και 7 πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Έτσι είναι με τις ωραίες καλοκαιρινές βραδιές μετά από υπέροχη συναυλία το Σαββατοκύριακο. Έχεις ακόμα αυτή τη διάθεση, είσαι ακόμα σε αυτό το ρυθμό. Και το λέω για την κασέτα αφιέρωμα, για την πολύ ωραία βραδιά χθες το βράδυ στο Λυκαβητό. Κασέτα αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για το πώς περάσατε. Όπως πριν λίγο μοιράστηκα και εγώ μαζί σας το πώς ήταν τα πράγματα. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό εξάλλου κάνει η μουσική, και τέτοια μουσική και τέτοιοι καλλιτέχνες και τέτοιες φωνές στα βράδια του καλοκαιριού. Καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης μαζί για τη συνέχεια με το Καπηλιό. Καλημέρα.

Εντάξει, φαίνεται ότι φτάσαμε στις δουλειές μας και επιστρέψατε και εσείς που είχατε φύγει για Σαββατοκύριακο. Αυτό τουλάχιστον βλέπω από τους χάρτες που έχω μπροστά με το τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Τώρα στον Κηφισό υπάρχει κίνηση από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια στην Κάθοδο και στην Κηφισία σε ένα μικρό κομμάτι στο ύψος του Υγεία. Το 6956614992 να θυμάστε πάντα ότι είναι στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας και για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ είμαστε μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας και Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια. Να μ' αγαπάς. Καλημέρα.

μεγάλη ανάσα και ανακούφιση είναι να διαβάζεις. Έβλεπα πριν λίγο στο πρώτο θέμα. Καμία πρόβλεψη για καύσωνα στη χώρα μας. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία αυτό το πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Χριστίνα Γκόλια αμέσως μετά και στο υπέροχο ρεμίξ του ζητάτε να σας πω. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούς. Υπό έλεγχο τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τα 7,5 ρίχτερ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση Υπηρέτης δύο αφεντάδων σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο θέατρο Θάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμα χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στην πόλη μας. Μη χάνεις άλλο χρόνο, μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Πρώτα δεν είχε μέσα στο αίμα τη φυγή, μα η φυγή χαράσει μόνη της τη ρότα. Σαν μουσική, πόλο φαλτσάρι, για μια νότα. Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Χρήστος Μιχαήλ.

τραγουδάει και πολύ ωραία μάλιστα Άκη Πάνου. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Πρωινό Δευτέρας, 11:38 πρωινό στο Μελωδία. Πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, γιατί με νέο ποσό αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ κάθονται εκεί και σας περιμένουν Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Απαντάτε εσείς τα 5 πρώτα χτυπήματα. Λέτε και το ακριβές ποσό στη Μέρη, 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Και μέχρι την Παρασκευή, εντωμεταξύ, στις 4 μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win, στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet με 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επί συμμετοχή. Επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μια παλιά φωτογραφία για τη συνέχεια. Στον αέρα του Μελωδία με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα.

0: Ναι, ναι, το χρόνο χάνει, δεν θα πει τίποτα. Έβλεπα πριν λίγο ότι το Η Αγάπη Αργή με την Ελεονόρα Γανέλη που μόλις έφυγε από τον αέρα μας πρωτοκυκλοφόρησε το 2010 και αναφώνησα πότε. Γιατί 2026 και εσύ νόμιζες ότι το πρώτο τραγούδησες και το πρώτο αγάπησες πριν από, τι να πω, 5-6 χρόνια. Και όμως έτσι φτάσαμε με λίγα λόγια πριν τις 12, τώρα μετράμε σωστά το χρόνο, πριν τις 12 λοιπόν με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, σε πολύ πολύ λίγο τα ξαναλέμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Summer sales, the one Salonica. One for all, all for one.
5: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
4: One Salonica, the one you love.
5: Και την Κυριακή ανοιχτά.
6: Πάντα εν.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: πια σε Μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Προχωρούσα κατά μήκος της κονισμένης δημοσιάς, όταν το βουνό στην απέναντι πλευρά του δρόμου μέστρεψε στη σιωπή του. Από πού θα έρχεται, είπα. Δεν ξέρω. Η ογκώδη σου συμμετρία και γαλήνη. Παρ' όλα αυτά, είπε το βουνό, θα ήθελες να είσαι εγκυστρωμένος εδώ, με μια αμετάβλητη θέα, υψωμένος σε μια απαράλλαχτη εικόνα. Έτσι τράβηξα το δρόμο μου, μετρώντας τα αναρρύθμιτα δάχτυλά μου. Κουβέντα με το βουνό. Άρτσι Ράντολφ Άμονς.
23: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
8: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Οι λέξεις μου είναι νησιά, μικρά σαν ανατελείες, σε προτάσεις μακρόσυρτες, κυκλωτικές και αχαρτογράφητα. Και πώς θα βρεις απόψε το σ' αγαπώ μου μέσα σε τόση θάλασσα. Σημείο στίξης, τα σουλέπτα κύλη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αλλάξεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Είπε, ψηφίζω το γαλάζιο. Εγώ το κόκκινο. Κι εγώ, το σώμα σου ωραίο. Το σώμα σου απέραντο. Χάθηκα στο απέραντο. Διαστολή της νύχτας. Διαστολή του σώματος. Συστολή της ψυχής. Όσο απομακρύνεσαι, σε πλησιάζω. Γυμνό σώμα. Γιάννης Ρίτσος.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
9: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
10: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
9: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Τα παιδιά που δεν γέννησα. Έρχονται συχνά τα απογεύματα. Με τραβούν από το χέρι. Έλα μαζί μας στον κήπο πριν χαθεί το φως. Οι ειδήσκοι ζουν μόνο μια μέρα. Τα παιδιά που δεν γέννησα κρύβονται στις φυλοσιές. Προσκυνούν τη βροχή και ανοίγουν αχόρταγα τα στόματά τους στις σταγόνες. Τα παιδιά που δεν γέννησα είναι αγόρια. Γελούν βροντερά. Ακουνίζουν το βλέμμα τους στις σκιές. Και έχουν όλα τα μάτια σου. Επίσκεψη. Τα σούλα επτακύλη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει να
5: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Πριν από εσένα, ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας το σαγόνι μέσα στη μύδια απορία. Υπήρξα με. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Υπάρχουμε. Επιτέλους. Γιάννης Ρίτσος.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσικλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση Υπηρέτης δύο αφεντάδων σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο θέατρο Δάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμα χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στην πόλη μας. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Και να σαλπάρουν με βουή σαν αδιανά. Μπάρκα που ξέμειναν σε κρεμαστούς λιμένες ενδοχώρες. Ταξίδι που τους έγραφε τα άστρα καλά. Ατίτλο. Τζένι Μαστοράκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν...

0: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμή αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη

0: ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κράτησα τη ζωή μου. Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς. Καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Βραδιάζει. Επιφάνεια 1937. Γιώργος Σεφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάβη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Έτσι, μαμίχα είναι μπουκαμβίλια και γυλαίκο. Ζητώντας έξοδο κινδύνου, πας πάλι

0: Ξένος ταυτάδες και άχνη προσφυγιάς, σφυρίζοντας χαλασμένα τραγούδια, στριμωγμένο στο τρίκυκλο, κρατώ σεντούκι γεμάτο ποίηματα και συνδόνια. Πάντες, λαϊκοί και κλήρος, γονιπετής δέονται, Κύριε, μη εγκαταλείπεις τον δούλο σου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματα παργορήσισε με ποίηματα. Απ' τα σεντόνια δεν έχει φόβο. Πρωτόκολλο Ναφίξεως, Τρίφων Ζαχαριάδης.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Melodia App. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
6: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
5: Όχι γιατί αυτό
6: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έχει
4: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλατής. Έχει...

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσος. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Στο πύλιο μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου. Γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μ' ακολουθούσε, ανεβαίνοντας και αυτή, σαν τον υδράργυρο θερμομέτρο, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Με τον τρόπο του ΓΣ. Γιώργος Εφέρης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασάς. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμε.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ' αρνάσε.

0: Θυμάσαι τα φεγγάρια που περιμέναμε να γίνουν ολόγιωμα, το φως που άστραφτε από τη μεριά της θάλασσας, από τη μεριά του αβέβαιου, εκεί την ώρα που η ντροπαλή νύχτα έφευγε με την προφτάσει ημέρα και δείξει την αμηχανία της. Θυμάσαι, Φραγκίσκη Σταυράκη.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα Μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φύλαμε.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

0: με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση ανώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις. Όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα. Κι άλλες ελπίδες. Πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω, λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Νησιά. Χρώμα θλιμμένης Παναγίας. Αργά στη χάση. Ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά. Ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς. Και μέλη ανθρώπων, βαριά, μια ανάρκη. Τελευταίος σταθμός, Γιώργος Σεφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λέωνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέωνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία
1: Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πέταξα τα 300 αργύρια, μα δεν κρεμάστηκα. Επιστρέφω και ξέρω πως θα με δεχτείς. Και θα είναι ο μόσχος ο σιτευτός, η χαμογελαστή σου καλημέρα. Ένα πρωινό ηλιόλουστο και ευλογημένο. Και θα είναι η συγχώρεσή σου εξηλαίωση. Λίγο νεράκι γάργαρο. Θα ξεπληθώ και θα είναι όλα όπως παλιά. Καλά και ευλογημένα. Είσαι σημείο αναφοράς. Φωτεινή Παπασταματίου Καβαδά.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο δρόμος για το δίκαιο των πολλών παίρνει από το βασίλειο των λίγων, διασχίζοντας τους αφρισμένους ποτάμους μιας φύσης δυσυπόστατης και καταλήγει διαμέσου τεθλασμένων ψευδεστήσεων στη μακρινή πρωτεύουσα του μύθου, το ανέφικτο. Δρομολόγιο, Χάρης Μελιτάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
2: Όχι, γιατί
3: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τώρα θα κοιτάζεις μία θάλασσα. Η διάθεση να σε εντοπίσω στη συστρεφόμενη εντός μου γη των απουσιών έτσι σε βρίσκει. Πικρή παραθαλάσσια οριστεία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει και σνύχτωσε τόσο εδώ. Τον τόπον οι κρίσιμες ώρες σπάνια συμπίπτουν. Κάτι σαν φως κι ούτε φως. Η ώρα του εαυτού σου έχει πέσει. Γη των απουσιών. Κικίδη Μουλά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είμαι αθώος. Το φιλί μου υπήρχε στο σενάριο. Η απολογία του Ιούδα, Χάρης Μελιτάς.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνε όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φύλαμε.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.